τρανή μου πήξαν κι λακρινή. Θα γίνα σου στρε κίνδε πει, μα μπει μη δουνία κάτε. Σου στρε μας σαπάπουμε, μας σαπάπουν πονό, μας σαπάπουν τα τουρμίντα μα, ανιάγε.